Παλιά ύπνη. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανίσου πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά τη σημαίνει.

0: Μόνο μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
2: Είτε να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτια επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
1: Γιάντε να το κάνει έτσι, αδερφή. Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
2: Εσύ που επίεσαι, Μανολιό. Αποχαλασέ. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξε.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιο είναι. Εδώ όμω που κατέχω, τον εθαρεύγομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομική προστασία, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης.
1: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου, το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
2: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία. Πού να τα έχει ούλα.
1: Για να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
2: Εσύ που επίες, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάγκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης.
1: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897-024-040.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
3: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
4: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
5: Προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο, όπως και εσείς. Και τα καταφέρνουμε γιατί θέλουμε και μπορούμε μαζί. Μόνο για επιχειρήσεις που θέλουν πραγματικά να πετύχουν στο δύσκολο περιβάλλον του σήμερα. Ξέρεις που, Computer View, Ευρώπης 57, Πισκοπιανό. Τηλέφωνο 2897-025-825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα.
6: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
7: Hey, τι τρέχεις να προλάβεις?
8: Μπαξεβάνης! Τρέξε κι εσύ να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία. Απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια στον Μπαξεβάνη.
9: Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων.
8: Σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Μπαξεβάνης.
9: Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ.
8: Όλα με εγγύηση τιμής και ποιότητας με την υπογραφή
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο.
8: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία.
7: Τρέχα να προλάβεις! Μπαξεβάνης!
10: Ευρηματική. Δυναμική. Έξυπνη. Αποδοτική. Όπως λέμε διαφήμιση, σταθμός.
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
10: Σταθμός στη διαφήμιση.
0: Προβληθείτε με σύγχρονους και ευρηματικούς τρόπους και ανεβάστε την απόδοση της επιχείρησής σας στο μέγιστο.
10: Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 2897-0-2929-0.
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
10: Και η διαφήμισή σας γίνεται

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα. Έρχονται σε λίγο.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
5: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
6: Με τη νέα υπηρεσία που προσφέρει η εταιρεία Γεώργιος Μπαξεβάνης, μπορείτε να μισθώσετε κάδους συλλογής μπαζών ανάλογα με τη χρήση και τον χώρο σας σε δύο διαφορετικά μεγέθη, 4 και 7 κυβικών, για να είναι όλα όπως τα θέλετε, όπου και αν θέλετε. Η συλλογή και η μεταφορά των κάδων γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Βρείτε μας στο λιμάνι Χερσονήσου και τηλεφωνικά στο 28 970 24 040, από τις 6.30 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ανοιχτά και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Δίπλα σας σε κάθε ανάγκη με την αξιοπιστία της εταιρείας Γεώργιος Μπαξεβάνης.
7: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
6: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
7: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
6: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
7: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
6: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
7: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
8: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
10: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
6: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί.

0: 97,2. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 972.
0: Αυτό
1: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα.
5: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
6: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
6: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
6: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
7: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
9: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
10: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
9: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
10: Ναι καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
9: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
10: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
9: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
10: Δεν μου λέει αστροπελέκη, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
9: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
11: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
12: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
13: All in One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις, χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα, σε νέα διεύθυνση, μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο, με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
14: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
15: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
0: Την
16: είδες την καινούρια του γείτονα.
17: Ε, πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
16: Και πώς σου φαίνεται?
17: Ε, καλούτσικη.
16: Μεγάλη είναι.
17: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
16: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
17: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
18: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
17: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χαράξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
18: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
17: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 002 13.
18: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
17: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
3: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: βγαίνεις ουράνιο.
1: Εχ, να δούμε πότε θα βγει αυτό το ουράνιο τόξο και σε εμάς εδώ. Αλλά δεν το πιστεύουμε. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Δευτέρα σήμερα 18 Μαΐου, η ώρα έχει πάει 10 και 11 πρώτα λεπτά. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι η κάθε μας μέρα, η κάθε σας μέρα να σας φέρνει πολλούς λόγους για να χαμογελάτε. Και όταν χαμογελάτε, έχουμε και την υγεία μας, έτσι δεν είναι? Πρώτα υγεία, θα χαμογελάμε, μετά υγεία και όλα τα άλλα. Αφήστε τα λεφτά στην άκρη. Καλημέρα λοιπόν, καλή εβδομάδα, και όσο η ζωή σου δίνει πίκρες, τόσο εσύ να τις χαρίζεις χαμόγελα. Πιστεύω να το καταλαβαίνετε αυτό που είπα, έτσι. Όσο η ζωή σου δίνει πίκρες, τόσο εσύ να τις χαρίζεις χαμόγελα, τις πας τα νεύρα. Όσο δίνει αυτή η πίκρες, εμείς γελάμε. Και έτσι, να τους πάσουμε τα νεύρα, να μην ξαναδιώσεις πίκρες. Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλοι, μην νομίζετε ότι τα νέα μας είναι και τόσο καλά. Είπα κι εγώ, σήμερα δεν θα έχουμε τίποτα δυσάρεστα νέα, αλλά δυστυχώς. Θα τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Ξεκινάει αμέσως η εκπομπή «Όλα στον αέρα» με τον Γιώργο Αλατζάκη. Πάμε λοιπόν Eurovision 2026. Η Βουλγαρία μεγάλη νικήτρια, στη 10η θέση η Ελλάδα με τον Ακύλα. Δεν το περιμέναμε βέβαια, η αλήθεια είναι αυτή φίλες και φίλοι, δεν το περιμέναμε. Τουλάχιστον έπρεπε να είμαστε στην τρίτη θέση. Στην τρίτη θέση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι έγινε και θα το σχολιάσουμε.
2: Η Βουλγαρία παίρνει την πρώτη θέση. Σε μια βραδιά που τα είχε όλα, η Βουλγαρία αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, ανατρέποντας όλα τα προγνωστικά. Η εκρηκτική Ντάρα με το άκρος χορευτικό κομμάτι της Μπαγκαράγκα ξεσήκωσε τη Wiener Stadthalle και συγκέντρωσε 516 πόντους, στέλνοντας έτσι τον διαγωνισμό στη Σόφια για πρώτη φορά στα 21 χρόνια που η Βουλγαρία συμμετέχει στην Eurovision.
3: It feels like a dream. It's... I don't know if I'm sleeping or is that the reality. You tell me, I don't know. I'm still in shock. I don't know what's going on. For real, because nobody believed that we...
1: Επειδή κανείς δεν πιστεύει ότι μπορούσαμε να νικήσουμε.
2: Τερμάτισε το Ισραήλ που συγκέντρωσε 343 βαθμούς, αλλά και αποδοκιμασίες μέσα.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω το Ισραήλ. Βγήκανε πριν και είπανε σιγά να μην ψηφίσουμε το Ισραήλ. Σιγά να μην ψηφίσουμε αυτούς τους ανθρώπους που σκοτώνουν κόσμο, που σκοτώνουν μικρά παιδιά. Και όμως φίλε και φίλοι, και όμως. Δυστυχώς.
4: Μέσα στο στάδιο.
2: Την τρίτη θέση κατέλαβε η Ρουμανία, προκαλώντας άλλη μία έκπληξη, ενώ τα μεγάλα φαβορή Φινλανδία και Αυστραλία τερμάτισαν στην έκτη και στην τέταρτη θέση αντίστοιχα. Ο Ακύλας έβαλε φωτιά στη σκηνή της Eurovision και κατέλαβε τη 10η θέση με 220 βαθμούς. Οι 147 από αυτούς προήλθαν από το κοινό που χειροκρότησε θερμά την ελληνική συμμετοχή.
5: Δεν ήθελα να σας απογοητεύσω, δεν ήθελα να στεναχωρήσω. Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, το ότι μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το μεγάλο διαγωνισμό και πραγματικά να ξέρετε ότι εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100, το 200%
1: της ευκαιρίας μου. Το ξέρουμε, φίλε μου Ακύλα, το ξέρουμε. Και εδώ θέλω να σταματήσω φίλες και φίλοι και να του πω του φίλου μας του Ακύλα ότι δεν έπρεπε να ζητήσει αυτό το συγγνώμη. Όχι. Δεν έπρεπε. Εμείς του χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Με 516 βαθμούς η Βουλγαρία είναι η μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού. Ο Κοτόπουλος, συνθέτης του τραγουδιού της Βουλγαρίας. Του δώσανε συγχαρτήρια φίλοι και φίλοι. Βλέπετε, η ΕΡΤ δεν ήθελε να πληρώσει το Κοντόπουλο, όπως τότε έφερε τον Σάκη τρίτο. Ο Κοντόπουλος έγραψε για τη Βουλγαρία και η Βουλγαρία κέρδισε. Τι δεν καταλαβαίνετε από αυτό τώρα? Το μόνο τραγούδι που ξεχώρισε. Τα καλύτερα απ' όλα. Πάτος ο Ακύλας. Πήρε ό,τι έδωσε. Μπράβο στους γονείς μας, επειδή και εμένα εκεί κοντά, λέει, στα σύνορα, έχουν, μας έχουν προσπεράσει με πολλά πολλά πράγματα. Βέβαια, γι' αυτό δεν του έγραψε τραγούδι, γιατί μάλλον δεν τα πήρε καλά. Τώρα, έπρεπε να βγει η Βουλγαρία ως δωράκι της ΕΕ για την ένταξή της στο ευρώ. Καλό πιασμά ήταν. Επιπλέον, ποιος είπε ότι κερδίζει μόνο ο καλύτερος? Και πραγματικά υπήρχαν ωραιότερα τραγούδια. Δεν μπορούμε να πούμε όχι. Αυτό δεν είναι ευρωπαϊκός διαγωνισμός. Είναι μπάτε σκύλι. Τι δουλειά έχει το Ισραήλ, το Αζερμπαϊτζάν, Αυστραλία, Αρμενία, Έλεος? Όλα φτιαχτά για το Ισραήλ. Με αυτούς τους εγκληματίες. Μην ξαναδείτε, φτάνει εδώ ο κόσμος, υποφέρει. Και έφυγαν χιλιάδες ευρώ για αηδίες. Χαίρομαι τις χώρες που δεν πήγαν φέτος. Ιταλία, Νορβηγία, Αυστραλία, τα καλύτερα τραγούδια. Και είδαμε τι θέση πήραν. Και βγήκε δεύτερο το Ισραήλ. Και είδαμε τι πετάχτηκε μόνο στη Eurovision. Δεν είναι αυτό η πολιτική μέσα σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού? Σημασία έχει η απήχηση που είχε στην πραγματικότητα κάποια τραγούδια, και μαζί το δικό μας, της Βουλγαρίας και του Ισραήλ. Σε λίγο καιρό δεν θα θυμάται κανείς τίποτα. Το φέρτο όμως, φίλε και φίλοι, και ο Ακύλα, είναι ήδη νικητές. Και ας λένε ό,τι θέλουνε. Ό,τι θέλουνε. Μπράβο του. Εμείς θέλουμε να του δώσουμε από εδώ, από την περιοχή μας, ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.
0: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego, nunca fracaso. No al límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε... Φερτό μου, φερτό μου, φερτό, φερτό μου, φερτό μου, φερτό,
1: φερτό μου, φερτό μου, φερτό. Αυτό λοιπόν είναι, φίλες και φίλοι, ο Ακύλλας με το φέρτο. Τώρα, πρόεδρε, το πήρα το μήνυμά σου. Δεν θέλω να τα πω αυτά που μου γράψες, δεν θέλω να τα πω στον αέρα. Εάν τυχόν εσύ έχεις άλλη γνώμη, πρόεδρε, μπορείς να το κρατήσεις για πάρτι σου. Εγώ, σαν Αλατσάκης, Γιώργος από τον 972, υποστηρίζω τον Έλληνα, διότι είναι Έλληνας και υποστηρίζομαι την Ελλάδα. Τώρα, αν τυχόν για κάποιους δεν τους αρέσει αυτό, αυτό είναι δικαίωμά τους. Είναι δικαίωμά τους. Και θέλω αυτά που μου έγραψες, σε παρακαλώ πολύ να τα πάρεις πίσω, γιατί θα τα βγάλω στον αέρα. Και δεν θέλω. Ξέρεις ότι σου έχω μεγάλη εκτίμηση. Μεγάλη εκτίμηση. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε και την Βουλγαρία.

Εδώ λοιπόν είμαστε φίλες και φίλοι, ήπιαμε και εμείς δύο γουλιές καφές. Ακούσαμε την Βουλγαρία, ακούσαμε την Αλβανία και ακούσαμε και την Ελλάδα. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να μπούμε σιγά σιγά και να δούμε τι γίνεται με όλη την επικαιρότητα. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι το Σαββάτο μου ήρθε από την εισαγγελία το χαρτί, το οποίο είναι για το Δήμο Χερσονήσου, είναι ότι στις 20 του μηνός σταματάνε όλες οι εργασίες. Ο εισαγγελέας, που το έχω εδώ, θα ακούσετε σε λίγα λεπτά τι λέει, έσβησε μερικά από αυτά και έδωσε την προώθηση σε αυτά, σε λίγα λεπτά. Είχαμε πει, φίλες και φίλοι, είχαμε πει την Παρασκευή, μάλλον είχα βγάλει τον πρόεδρο στον αέρα, το είχατε ακούσει όλοι, γιατί είχαμε πολλά τηλεφωνήματα και μηνύματα, και κάποια στιγμή του λέω, πρόεδρε, ο πρωθυπουργός έχει έναν άσο στο μανίκι, και θα το πει, όχι λέει, δεν έχει, θυμάστε, δεν έχει τίποτα. Έρχεται νέο πακέτο μέτρων με ενισχύσεις και ρυθμίσεις χρεών. Αυτό δεν θέλουμε. Όλος ο ελληνικός λαός αυτό δεν θέλει. Αυτό περιμένουμε. Το νέο πακέτο μέτρων που είπε προχθές. Και ενισχύσεις και ρυθμίσεις χρεών. Όλος ο κόσμος χρωστάει. Να μπορέσουμε τουλάχιστον... Ξέρετε ότι με 1000 ευρώ έχουν κάνει κατάσχεση στις τράπεζες. Θα ακούσετε σε 2 λεπτά γιατί και τι είναι αυτές οι ρυθμίσεις χρεών. Το δεύτερο που είπε είναι να περιμένουμε εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τον ακούσατε χθες το Σαββάτο, τον Πρωθυπουργό. Εκλογές δεν γίνονται. Θα γίνουν το 2027. Βάλαμε και στοίχημα τον Πρόεδρο. Πρόεδρε, συγγνώμη, αλλά μην περιμένεις εκλογές τώρα. Προχθές, πριν 2 μέρες, βγήκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και είπε ότι ξέρεις κάτι, οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Καλημέρα.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

Να δώσουμε την καλημέρα μας στη σταγίδα. Καλημέρα. Και πάμε, φίλες και φίλοι, πάμε. Μα σταμάτα τα. Βλέπεις ότι κάνω εκπομπή, μου στέλνεις μηνύματα. Σταμάτα τα, σταμάτα. Σταμάτα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σας είπα στην αρχή, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, με τον εισαγγελέα να στέλνει ένα email εδώ με όλες τις διατάξεις. Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του κανονισμού περί διακοπής σχλωσσών οικοδομικών και χωματουργικών εργασίων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου στο Δήμο Χερσονήσου. Όπου αναφέρεται οι αποστάσεις από κατοικίες ή τουριστικά καταλήματα. Θα σας πω τώρα τι δεν επιτρέπεται, για να ξέρετε. Αυτό είναι από την κυρία εισαγγελέα και λέει: απαγορεύονται εργασίες με χρήση βαρέων μηχανημάτων έργου, όπως εσκαφέας, φορτωτής, ισοπεδωτής, σφύρα, κομπρεσέρ, κάθε είδους κόκκινο ή πρέσα ή αναμειχτήρα. Εργασίες γεωτρήσεων, εσκαφών κατεδαφίσεων, καθαιρέσεων. Εργασίες μεταφοράς και τοποθέτησης προκατασκευής

0: με χρήση τρυπανιών, τροχών ή εργαλείων χειρός για σκάψιμο τείχων, πατωμάτων, οροφής συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών, υδραυλικών, ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων. Δηλαδή, θα σας το πω έτσι λίγο για να το καταλάβετε. Αυτό βέβαια που σας διάβαζα τώρα, αυτό το διέγραψε η εισαγγελέας, σου λέει επιτρέπονται. Εάν τυχόν εσείς πάθετε μία βλάβη στο σπίτι και φωνάξετε τον ηλεκτρολόγο και αρχίζει και χτυπάει για να δει πού είναι η βλάβη, αυτό το έχει απαγορεύσει ο Δήμος. Η εισαγγελέας τώρα τα επιτρέπει. Ξαναδιαβάζω λοιπόν τι επιτρέπει. Εργασίες με χρήση τρυπανιών, τροχών ή εργαλείων χειρός για σκάψιμο τείχων, πατωμάτων ή οροφής. Συμπεριλαμβάνουμε βέβαια όλα τα ηλεκτρικών, υδραυλικών, ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων. Εργασίες φορτοεκφόρτωσης οικοδομικών υλικών με ανυψωτικά μηχανήματα, εργασίες επιχρήσματος με τη χρήση πρέσας. Είναι και άλλα πολλά. Εγώ σας διάβασα τώρα τα σπουδαιότερα, φίλες και φίλοι, και τι πρέπει να κάνουν και τι έβγαλε η απόφαση της εισαγγελίας και το ακύρωσε. Λοιπόν, τώρα φεύγουμε. Πάμε για το νέο μέτρο ενίσχυσης και ρυθμίσης χρέων. Ακούστε.
1: Έχουν αγωνία. Ναι. Έχουν ξενυχτήσει.
2: Λοιπόν, το τι γίνεται με την αγορά, πώς πάει τώρα η αγορά?
3: Η αγορά είναι σε μια κατάσταση αναμονής, το τι θα συμβεί. Έχουμε μια εκεχηρία, υποτίθεται, του πολέμου, αλλά υπάρχει πόλεμο στην οικονομία. Ναι. Εκεί δεν υπάρχει εκεχηρία. Συνεχίζονται η αβεβαιότητα και η αστάθεια που υπάρχει, τα σανσέρ στις τιμές. Μια αύξηση του κόστους παραγωγής στη βιομηχανία κατά 12-13%, μια μείωση στις αγωγές και τις εξαγωγές. Και βεβαίως κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει το καλοκαίρι με τον τουρισμό, που είναι μια βασική πηγή εσόδων για πάρα πολλά επαγγέλματα.
2: Ναι, αλλά δεν έχουμε ακυρώσει μέχρι τώρα.
1: Και μέχρι στιγμής
2: δεν έχουμε ακυρώσει.
3: Έχουμε κρατήσεις κρατήσεων, οι οποίες αναπληρώνονται. Απλώς έχουμε μπει πλέον στο σενάριο του τριμήνου, ενώ είχαμε ξεκινήσει για τις 4 ως 6 εβδομάδες, πήγαμε από τις 4 ως 8, είμαστε στον τρίτο μήνα. Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα είναι αυτό που μας απασχολεί εκτός από την ενέργεια, κάτι που για τη χώρα μας δεν τίθεται θέμα επάρκειας, και όποιος το συζητάει, κακώς το συζητάει. Έχουμε 4 δηληστήρια στη χώρα μας, τα οποία δέχονται την πρώτη ύλη και την διηλίζουν σε όλα τα παράγωγα του πετρελαίου. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα είναι στις μη ενεργειακές εισαγωγές από τον κόλπο, οι οποίες φτάνουν το 380 δισεκατομμύρια, και αναφέρομαι κυρίως στα λιπάσματα, στην αμμονία και στις πρώτες ύλες που
1: εισάγει. Εκεί ήδη βλέπουμε τις επιπτώσεις, ειδικά στα λιπάσματα.
3: Ακριβώς, και θα σας πω και κάτι, ότι δεν θα φτάσουμε εμείς όπως αυτή τη στιγμή στη Νότια Κορέα και στην Ιαπωνία, που κάνουν διαχείριση στην πλαστική σακούλα για τα σκουπίδια. Όλα τα παράγωγα του πετρελαίου, γιατί αυτές οι χώρες εξαρτούνται σε μεγάλο ποσοστό, 85 και άνω, από το πετρέλαιο του κόλπου. Οπότε ό,τι παράγωγο πετρελαίου είχαν ως πρώτη ύλη τις εξαγωγές του Περσικού. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουν κάποια αναστείλει την παραγωγή τους, γιατί δεν έχουν την πρώτη ύλη, και σε πλαστικές συσκευασίες, και ειδικά σε πλαστικές σακούλες.
2: Ναι, εμείς δεν έχουμε τέτοια θέματα ακόμα.
3: Δεν θα έχουμε τέτοια θέματα εμείς. Έχουμε εναλλακτικές πηγές και σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο. Τις είχαμε πάντοτε, τώρα τις έχουμε εντείνει, και άλλωστε μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε και σε μια.
0: Εμείς δεν το ξεχνάμε. Έχουμε εναλλακτικές λύσεις. Πώς γίνεται αυτό? Αντί να κατεβαίνει το πετρέλαιο και αντί να κατεβαίνει η βενζίνα, να παίρνουμε κάθε μέρα πάνω. Πώς γίνεται αυτό?
3: Περίοδο που και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα παίξουν το ρόλο τους.
2: Πάντως έχουμε και όλο αυτό το ενεργειακό δημιουργεί θέμα, γιατί αυξάνονται οι τιμές.
3: Περίπτωση.
2: Είναι θέμα της ψυχολογίας, αυτό που πάτε και εσείς στον κόσμο τώρα. Είναι μαζεμένος, λέει, τι θα γίνει από Σεπτέμβριο, να κάτσω να λίγο να κρατήσω την πάντα. Μην πάρω κάτι που δεν το έχω ανάγκη.
3: Θα σας πω το κάτι, ότι με 80 δολάρια το βαρέλι κάνουμε εισαγωγές, μας στοιχίζουν εισαγωγές για την δική μας κατανάλωση εσωτερική 12 δις, με 100 δολάρια το βαρέλι μας στοιχίζουν 15 δις, με 120 δολάρια το βαρέλι μας στοιχίζουν 18 δις. Να. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα δις τα πληρώνει ο καταναλωτής.
1: Εκκυμάνσεις, να. Και τι διαφορές υπάρχουν.
3: Αλλά όσο υπάρχουν χρήματα στη χώρα μας διαθέσιμα, ώστε να υπάρχουν αυτά τα μέτρα στήριξης, δεν θα έχουμε ούτε πρόβλημα ελλείψεων σε καύσιμα, ούτε σε άλλα αγαθά στα ράφια. Το θέμα όμως είναι ότι θα είναι ακριβότερα και δεν το αντέχουμε το ακριβότερο πλέον.
2: Ναι, και ξέρετε πώς θα κρατήσει όλη αυτή η ιστορία.
3: Φάνηκε και από

0: τα επίπεδα του πληθωρισμού. Έτσι, έχουμε ένα πληθωρισμό αύξηση τιμών και όχι αύξηση ζήτηση. Αυτό όμω ο πληθωρισμό σε αυτά τα επίπεδα θα μειώσει τη ζήτηση. Mm-hmm. Οπότε δημιουργούνται πολλά παράπλευρα προβλήματα, ειδικά στα θέματα κατανάλωση που σημαίνει λιανικό εμπόριο.
1: Ναι. Πάντως, κυρίε και κύριοι, έχουμε οι οικονομικές επιπτώσεις και ο κίνδυνος ελλείψεων στον τρίτο μήνα του πολέμου.
2: Ναι. Πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
3: Πλατφόρμες έχουμε παίξει πλατφόρμες.
2: Τώρα θα φτιάξουμε μία ενιαία όμως πλατφόρμα, ενδεχομένως από τον Ιούνιο να τεθεί και σε λειτουργία.
1: Ακούστε, φίλε και φίλοι, ακούστε καλά.
2: Όλα τα στοιχεία των ακινήτων από διάφορες πηγές και υπηρεσίες θα φέρει τα στοιχεία του Ε9 από κτηματολόγιο, από τον ΔΔΕ, από πολεοδομίες και από οποιαδήποτε άλλη πηγή έχει να κάνει με το ακίνητο, θα συγκεντρώνουν τα στοιχεία στην πλατφόρμα αυτή. Ποιος είναι ο στόχος? Να δημιουργηθεί ένας ψηφιακός φάκελος στο ακινήτου. Εκεί θα είναι όλα τα στοιχεία από τον ΑΤΑΚ, τον ΚΑΕΚ, την επιφάνεια, τον όροφο, τα τετραγωνικά του, αλλά και τη χρήση του ακινήτου. Θα πρέπει δηλαδή ο ιδιοκτήτης να δηλώνει αν αυτό το ακίνητο είναι ιδιοκατοικούμενο, αν το διαθέτει προς μίσθωση, αν είναι δωρεάν παραχωρημένο. Και βέβαια ο στόχος είναι να εντοπιστούν εφόσον υπάρχουν λάθη σε τετραγωνικά αλλά και αδήλωτα ακίνητα, με αποτέλεσμα να μην έχουν ποτέ καταβληθεί οι φόροι που τους αναλογούν.
4: Αυτό δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα.
2: Γίνεται συζήτηση να ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο. Θα δούμε αν όντως τελικά τεθεί σε εφαρμογή. Τώρα, μέσα από αυτή την πλατφόρμα, εφόσον θα έχουμε μία πλήρη εικόνα του ακινήτου, θα γίνεται και η διασταύρωση σε ό,τι αφορά επιδόματα, η λήψη των οποίων εξαρτάται από την ακίνητη περιουσία και την αξία της. Για παράδειγμα, το στεγαστικό επίδομα, το φοιτητικό επίδομα, το επίδομα θέρμανσης. Όλα λοιπόν τα επιδόματα τα οποία εξαρτώνται από την περιουσία μας θα περνάνε μέσα από αυτήν την πλατφόρμα.
1: Μάλιστα. Πάμε
4: δεν
1: να...
4: έχει ψηφιστεί ακόμα το
1: με τον εξοδικαστικό, φίλε Σκυβίγη, τι γίνεται με τον εξοδικαστικό μηχανισμό? Κλειδώνει η προστασία πρώτης κατοικίας και ρυθμίσεις χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω. Ακούστε.
4: Να εστιάσουμε στο γεγονός, για να ασκήσουμε και μια κριτική επί του ευρύτερου πλαισίου, που ξαναλέμε είναι πιο σωστή κατεύθυνση η ρυθμίση και ειδικά και η απομείωση του ποσού που είναι προς ρύθμιση, αλλά και για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας. Αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο επί της διάσωσης κυρίας κατοικίας, δεν μιλάμε για μια διάσωση όπως θυμάται όλος ο κόσμος που μας παρακολουθεί για τον νόμο Κατσέλη. Δεν μιλάμε για μια προστασία, οριζόντια προστασία της κυρίας κατοικίας. Ουσιαστικά είναι ένα μέτρο που σου λέει πήγαινε, εκποίησε ό,τι έχεις και δεν έχεις, δώστα προκειμένου να εξοφλήσεις και θα σου κάνουμε ένα καλό κούρεμα ανάλογα με την αξία του ακινήτου που είναι προς διάσωση. Άρα εδώ μιλάμε για μια τρόπον τεινά εκποίηση, ρευστοποίηση όλης της περιουσίας προκειμένου να γλιτώσεις ένα ακίνητο μετά.
1: Θέλω να, εδώ το σταματάω για λίγο, θέλω να μείνω στην Χερσόνησο, στον κύριο Νίκο. Ο κύριο Νίκος δεν ήθελε να βγει στον αέρα, δεν πειράζει. Έκανε τον εξοδικαστικό. Είχε 140.000, τα οποία τα 70.000 ευρώ ήταν τόκοι. Μπήκε στον εξοδικαστικό και οι τόκοι αφαιρέθηκαν. Μιλάμε για πολλά χρήματα, έτσι. Μιλάμε για πολλά χρήματα.
4: Από 20 χρόνια...
0: Πώς μπορείς να την εκποιήσεις όμως άμα χρωστάς?
4: Παρακαλώ.
0: Πώς μπορείς να την εκποιήσεις?
4: Πολύ καλή ερώτηση. Δεν τα εκποιείς συμβατικά, με βάση δηλαδή τη συμβατική διαδικασία που όλοι γνωρίζουμε. Πας στο συμβολιογράφο, κάνεις τη διαδικασία, προσκομίζεις, ενημέρωτες κτλ. Γιατί κατά προφανή τρόπο όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μας ακούνε τώρα, γιατί και εμείς ζούμε μες στην κοινωνία, θα είχαν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και θα το είχαν κάνει άνθρωποι που δεν φτάσουν και αναγκαστούν να χάσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν.
1: Για δεν υπάρχουν τώρα ασφαλιστικές ημερομηνίες, τελείωστε, δεν μπορείτε να βγάλετε.
4: Θα δούμε πώς θα λειτουργεί. Εμείς οι δικηγόροι έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις και έχουμε δει πώς γίνεται στην πράξη. Μιλάμε για μια, αναγκαστική εκποίηση, όπου εκεί κατά προφανή τρόπο
5: διαχωρίζεις όμως την πρώτη κατοικία.
4: Διαχωρίζεις
5: και βάζεις όλα τα υπόλοιπα σε δεύτερη κατηγορία.
4: Ακριβώς τα οποία πάνε προς εκποίηση. Ναι. Το οποίο εντάξει, όπως καταλαβαίνουμε όλα, όταν μιλάμε για ένα χρέος το οποίο έχει εκτοξευθεί πια, το ιδιωτικό χρέος, διαβάζα τώρα κάτι στατιστικά πριν μπούμε, έχει αυξηθεί κατά 6% τα χρέη στο δημόσιο μόνο και μόνο από πέρυσι. Άρα το γεγονός ότι σου δίνει τη δυνατότητα να εκποιήσεις ό,τι έχεις και δεν έχεις, μπας και σώσεις την κύρια κατοικία σου, δεν είναι προστασία της κύριας κατοικίας, είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης και διαφυγής, να το πούμε έτσι, από την πραγματικότητα που ζουν οι περισσότεροι που μας παρακολουθούν.
3: Και είναι τεράστιοι οι τόκοι. Δηλαδή, πραγματικά, έχει αρχίσει και το ξέρετε αυτό το πράγμα.
0: Και στον εξοδικαστικό είναι υψηλό το επιτόκιο.
4: Είναι υψηλό το επιτόκιο και στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Κουρέματα δεν γίνονται σε τόσο μεγάλο βαθμό. Τα λέμε για να είμαστε ειλικρινεί στον κόσμο, γιατί βλέπουμε.
2: Ο περισσότερο κόσμο θεωρεί ότι θα μπει στον εξοδικαστικό, θα γίνει ένα τεράστιο κούρεμα στην οφειλή του και θα έχει μια πάρα πολύ χαμηλή δόση. Σίγουρα είναι ένα εργαλείο.
0: Από το 23 σήμερα όλες τις οφειλές.
2: Ακριβώς.
4: Και σε 72 δόσεις τώρα λέτε.
2: Και σε 72 δόσεις.
1: Σίγουρα. Ναι. Και σε 72 δόσεις. Ένα μικρό το οποίο μπορεί όλος ο κόσμος να το πληρώσει. Και να πάνε να βγάλουν ύστερα ό,τι χαρτιά θέλουν άνετα. Αυτό δεν θέλει ο κόσμος. Δεν μπορεί λοιπόν η κάθε τράπεζα, η μία τράπεζα τα πουλάει στην άλλη, στην εταιρεία εκεί που τα πουλάνε, στα φάνουν, και ο ένας με τον άλλο βάζει τόκους. Τόκους στους τόκους. Αυτά λοιπόν όλα με τον εξοδικαστικό φεύγουν. Όχι όλα, αλλά φεύγουν.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και ακούμε την Πετροπέρδικα. Και πάμε τώρα στις κακές ειδήσεις, φίλες και φίλοι. Άρχισαν τα μπάνια, ήρθαν και οι πνιγμοί. Τελευταίο μπάνιο για τον 77χρονο. Έτσι, τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο λιμανάκι στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου, όταν ένας 77χρονος άντρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθειες για να τον επαναφέρουν. Δυστυχώς. Εκτός από αυτό, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλοι, εκτός από αυτό, είχαμε τραγωδία στο Ηράκλειο. Κατέρευσε στο δρόμο και έχασε τη ζωή του. Το θρήνος για ένα 45χρονο. Το περιστατικό συνέβη εχθές όταν ο άντρας, ενώ βρισκόταν σε κατάστημα για τις αγορές του, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε ευνηδιώς, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο και το μετέφερε σπασμένα σε νοσοκομείο του Ηρακλείου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 45χρονος κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου νοσηλευόταν βυθίζοντας το πένθος την οικογένειά του. Τα ακούς, πρόεδρε? Μη μου ανεβάζεις λοιπόν την πίεση. Λοιπόν, πάμε στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου. Είχαμε ένα βραχυκύκλωμα σε ένα ιστιοφόρο. Κινητοποιήθηκε αμέσως η πυρασβεστική. Η φωτιά τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο. Σκεφτείτε τώρα, εάν τυχόν αρπάζανε φωτιά και τα διπλανά. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυρασβέστες με 2 πυρασβεστικά οχήματα, οι οποίοι έθεσαν πολύ γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, φίλοι και φίλοι, ακούσατε προηγουμένως τον υφυπουργό και είπε ότι, ξέρεις κάτι, έχουμε πετρέλαια, πάμε αυτό, πετρέλαια έχουμε, βενζίνα εύχομαι. Σας είπα και στην αρχή, πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσο πετρέλαια και βενζίνη και να παίρνουν όλα πάνω? Πώς είναι δυνατόν? Θέλω να ακούσετε την πρόεδρος, τη Μαρία Τζάνκα, πρόεδρος Βενζινοπολών. Ακούστε τι λέει.
1: Ανεβαίνει.
2: Πού,
1: ανεβαίνει.
2: Γιατί ανεβαίνει, παιδιά?
1: Είχε πέσει.
2: Να.
1: Εμείς έχουμε 15 μέρες να τα πούμε.
2: Να.
1: Όταν τελευταία φορά τα είπαμε, τι σας είπα, είμαστε σε ένα δρόμο που προβλέπουμε πτώσεις.
0: Είχε πέσει. Είχε πέσει. Αυτό το πέσιμο τώρα δεν μ' αρέσει εμένα, αλλά πάμε. Γιατί ανεβαίνει? Αυτό πέφτει, ανεβαίνει. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε?
1: Ήταν αρκετά τιμολόγια πτωτικά. Τώρα ανεβαίνουνε. Και ανεβαίνει συνέχεια. Δηλαδή η απλή αμμολύβη έχει πάει 2.11. 2.11.
3: Αλλά το 2.9 έχει φύγει τώρα, έτσι.
1: 2.11. Το πετρέλαιο το κρατάμε 1.80, 1.73-1.74. Γιατί υπάρχει επιδότηση. Έτσι, Δημήτρη, και φύγει η επιδότηση. Τσουπ, πήγαμε τα 2.
2: Ωραία, αυτό που θα φτάσει. 2.11 εδώ στην Αθήνα.
0: Πήγαμε πάνω.
2: Επαρχία, καταλαβαίνω.
1: Μιλάω και εδώ για Αττική. Όταν λέω Αττική, λέω και τη Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ στην Κρήτη είναι παραπάνω, έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Όταν πήγα Θεσσαλονίκη, εγώ που πάω πάντα αυτό που κάνω, βγαίνω τουρ και κοιτάω. Όπως την Κυριακή πήγα Πελοπόννησο, στη Σπάρτη. Η τιμή ήταν γενικώ 2.10 η αμόλυβδη, 1.80 το απλό πετρέλαιο. Σταθερά πάνω κάτω εκεί παίζανε. Τώρα έχουμε αυξήσει. Μα δεν βλέπετε τι γίνεται.
3: Αυτό θα συνεχιστεί.
1: Ναι, είναι ανησυχητικό. Δεν λέμε πια για 100 δολάρια τιμή Brent. Μπα, το πήραμε απόβαση αυτό.
3: Εκεί στα 105.
1: Εκεί είχε κατσακωθεί. 105, 109, 111, μα κάνει καμιά τρέλα. Φοβόμαστε το 150. Και προσέξτε, τι είπανε.
2: 150. Οπότε αν έχει 120, θα
0: μας πει. Ευχόμαστε το 150 που λέει η κυρία Ζάκα. Ευχόμαστε να μην πάει. Ευχόμαστε.
1: Φεύγει. Πώς φεύγει? Φεύγει με τα δικά του τα τα πλοία, πάει παραλία-παραλία και πάει προς Ασία. Mm-hmm. Εμείς τραβάμε εδώ πέρα, τι να πω, την τραβάμε και έχουμε έρθει στα ωριά μας. Ο Τραμπ λέει δεν μπορώ, έχει φτάσει σε ένα διέξοδο, πραγματικά είναι αδιέξοδο αυτή η κατάσταση και την πληρώνουμε εμείς.
0: Καλά, αυτός ο Τραμπ τώρα, κυρίες και κύριοι, τα έχει παίξει, έτσι, δεν το συζητάμε. Ή τον έχει κουζουλάνει η γυναίκα του και δεν ξέρει τι λέει, άλλα λέει το πρωί, άλλα λέει το μεσημέρι, άλλα λέει το βράδυ. Ένας χαμός. Τώρα τι καινούριο θα βγάλει, ένας Θεός το ξέρει. Τι καινούριο θα βγάλει. Δυστυχώς είναι όλα επάνω, τα πετρέλαια είναι αυτό που μας ανησυχεί, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, και να δούμε τι γίνεται. Φρούτα θα φάμε καθόλου φέτος, θα φάμε φρούτα. Κεράσα. Πάμε.
4: Τι γίνεται, γιατί εδώ κι αν είναι η μεγάλη συζήτηση, πόσο φεύγουν από τον παραγωγό και πώς γίνεται να φτάνουν. Τι τιμή να πούμε τώρα, να φεύγει για τον παραγωγό 2,5 ευρώ.
5: Ομπα, λιγότερο.
4: Πόσο, λιγότερο.
5: Λιγότερο.
4: Εγώ σου λέω και 2,5 να φύγει για τον παραγωγό. Πώς γίνεται εδώ στην Αθήνα να φτάνει για να το που λέει άλλος 17,90.
5: Λοιπόν.
4: 17,90.
5: Ναι.
4: Συνάδελφος πριν από λίγο μας έλεγε 17,60 τα βρήκε χθες.
0: 17,90 μιλάμε για τα κεράσα, φίλε Χιβηγή, έτσι, γι' αυτό μιλάμε τώρα.
5: Βλέπετε, λοιπόν, θα πάμε και στο σημείο που παράγονται τα κεράσια και σε λαϊκή αγορά στη Θεσσαλονίκη και σε Μανάβικο στην Αθήνα. Λοιπόν, Γιώργος Μπαϊράμης, παραγωγός.
4: Ξεκινάμε από την πηγή, λοιπόν.
5: Πάμε από την πηγή.
4: Παραγωγή, κατευθείαν.
5: Πόσο πουλήσατε χθες? Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας. Πάντως 17,90 δεν πουλήσαμε. Άμα πουλούσαμε 17,90 αυτή τη στιγμή δεν θα με βλέπατε μέσα στο χωράφι. Θα ήμασταν στο κότερο, σε κάποιο κότερο. Εντάξει. Οπότε, φίλες και φίλοι, το κεράσι, να ξέρετε, εδώ από την παραγωγή, από την Αλμοπία, εδώ από το Πόζαρα, γενικότερα από την περιοχή της Αλμοπίας, δεν φεύγει παραπάνω από 2,20-2,30. Από 1,60 ως 2,30. Και μιλάμε για κεράσι πάρα πολύ νόσημο, πάρα πολύ όμορφο, που θέλει πάρα πολύ διαδικασία για να μαζευτεί. Λοιπόν, θέλει εργατικά χέρια.
4: Αυτά είναι τα πρώιμα που βλέπουμε τώρα.
6: Αυτά είναι τα πρώιμα. Τα ελνόρι.
0: Είναι τα κεράσα έδρασας, κύριε κύριοι.
6: Βλέπετε αυτό το κεράσι, βγαίνει στην αγορά.
0: Από 5 έως 18 ευρώ το κιλό.
6: Εμείς παραπάνω από 2,20 αυτή τη στιγμή, 2 ευρώ δεν πληρώνεται.
4: Το παράδειγμα που φέραμε είναι ένα ακραίο παράδειγμα, αλλά επειδή υπάρχει, γι' αυτό το δείξαμε. Γιατί υπάρχουν διακυμάνσεις και 5,60 τα έχουμε και 7 και 8 και 10 και 12 και το είναι
5: ακραία και τιμή 17,90.
4: Αλλά γι' αυτό μας κάνει εντύπωση, γιατί υπάρχουν αυτές οι τρελές διακυμάνσεις.
6: Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα, γιατί υπάρχουν πολλοί μεσάζοντες και ίσως αυτό δεν ξέρω ποιος οργανισμός πρέπει να το κοιτάξει. Στην περιοχή του Πόζαρ υπάρχουν μαγαζάκια με παραδοσιακά προϊόντα. Έτσι, από εδώ είναι το κεράσι. Λοιπόν, κάποιοι αγοράζουν το κεράσι και το δικό τους το πουλάνε, δεν το πουλάνε παραπάνω από 4 ευρώ το κιλό στην αγορά, έτσι, στους τουρίστες που έρχεται.
4: Εντάξει, αυτός που το πουλάει 17,90 όμως, τι το έχει βάλει μέσα αεροπλάνο και το κάνει βόλτες πάνω από την Ευρώπη να αεριστεί?
5: Είναι 10 φορές πάνω, έτσι.
6: Είναι 10 φορές.
4: Ναι,
6: δεν ξέρω τι διαδικασία.
5: Λοιπόν,
6: και αυτό που μας λένε οι δικοί μας οι εμπόροι εδώ πέρα, μας λένε το εξής, γιατί είναι γνωστοί, είμαστε μια κλειστή κοινωνία. Και αυτοί όταν το αγοράζουν από εμάς και το δίνουν μετά σε κάποιο μανάβι, σε κάποιο έμπορο, δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία, δεν το δίνουν ποιος ξέρει τι και αυτοί μετά να το πουλήσουν. Δεν ξέρουμε που χάνεται η μπάλα.
5: Ναι, παιδί μου, εντάξει, εσείς πουλήσατε ένα 60 τώρα, κύριε Μπαϊράμι, το θέμα χθες, επειδή μας το είπατε και στο ραδιόφωνο, ένα 60. Το να φτάσει 17,90 είναι σκροκέρδι, διότι είναι 10 φορές πάνω, έτσι. Πάμε Θεσσαλονίκη να δούμε.
0: 17,90 λοιπόν το κεράσι τώρα, δεν ξέρω, θα φάμε. Θα φάμε γιατί έχουμε εδώ το Μανώλη το Γκαλέρι. Έλα, εκεί είναι πιο φτηνά. Πιο φτηνά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι,
7: βλέπουμε εσάς στον πάγκο σας, είναι πολύ φτηνά τα κεράσια.
8: Καλημέρα. Και από μένα.
7: Πείτε μου,
5: 3,5 ευρώ.
7: Είναι εδώ φτηνά και σε κάποια μάρκετ είναι πολύ πιο ακριβό.
8: Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα.
0: Μάλλον είναι από τα κεράσια. Διαφορετικό είναι. Το μοσχάρι το ελληνικό έχει άλλη τιμή με το Ολλανδικό ή το Βουλγάρικο. Έτσι δεν είναι? Τα ίδια ακριβώς είναι τα κεράσα. Τι παίρνεις ένα μπλουζάκι Λακόστ, αλλά είναι, δεν είναι φίρμα. Είναι αυτό που ξέρετε όλοι, να μην το πω τώρα στον αέρα. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, αυτά ήταν τα νέα μας για σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου. Η ώρα έχει πάει 11 και 2 πρώτα λεπτά. Εμείς θα είμαστε μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Καλή σας μέρα. και να χαμογελάτε. Δόξα τα χάρστε.

δεν στένω μπλιό τσικάλι. Δεν στένω μπλιό τσικάλι, έκαει κάτι μια φορά, να μην καώ την άλλη.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ήρθε η ώρα για μόνωση. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή. Μέσα από την τεχνογνωσία μας και την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων, επιλέξαμε για εσάς τα κορυφαία μονωτικά μέσα από τις καλύτερες εταιρείες του χώρου. HyperDesmo, Silatex, NeoRoof, Revinex Flex System και τη μοναδική επαλυφόμενη πολυουρία NeoProof Πολυούρια Neotex. Για άριστα αποτελέσματα με μεγάλη διάρκεια στον χρόνο. Βρείτε μας στο λιμάνι Χερσονήσου και τηλεφωνικά στο 28 970 24 040, από τις 6.30 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ανοιχτά και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Δίπλα σας σε κάθε ανάγκη με την αξιοπιστία της εταιρείας Γεώργιος Μαξεβάνης.
3: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
5: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
3: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
5: Χαράξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
3: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
5: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
3: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. All-in-One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
6: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
7: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
8: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
9: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
10: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
11: Και τώρα, και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
12: Δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

Αλλά αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Περνάς καλά, βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά, με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
3: Yeah.
2: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
3: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
2: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
3: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
2: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
3: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
2: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
3: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
2: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
0: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
4: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
6: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
8: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
9: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
8: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
9: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
8: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
9: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970 24633.
8: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
10: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
11: Την είδε στην καινούργια του γείτονα.
12: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
11: Και πώς σου φαίνεται?
12: Καλούτσικη.
11: Μεγάλη είναι.
12: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
11: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
12: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
8: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
12: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
8: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
12: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970 22235 και 6937 0022 13.
8: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
13: Και τώρα,
14: και τώρα
13: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
15: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
2: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
2: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
2: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
2: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
3: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
0: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
4: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
4: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
4: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
6: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
7: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
8: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
9: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
4: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
5: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
6: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
6: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
6: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
5: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
7: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
8: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
7: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
8: Ναι καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
7: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
8: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
7: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
8: Δεν μου λέει αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
7: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
9: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
10: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
11: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
12: Πώς δεν την είδα ρε γυναίκα.
11: Και πώς σου φαίνεται?
12: Καλούτσικη.
11: Μεγάλη είναι.
12: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
11: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
12: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
13: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
12: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
13: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
12: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 002 13.
13: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
14: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
15: Και τώρα,
16: και τώρα
15: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
17: Wow!
15: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
18: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.
1: Έφυγες και

0: Radio. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2. 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
2: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
2: Χάραξης επέβεσε, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
2: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
2: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
0: All-in-One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
4: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
0: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
5: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
5: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
5: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
6: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
7: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
8: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.

είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
1: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
6: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
7: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
6: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
7: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
6: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
7: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
6: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
7: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
6: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
8: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
9: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
11: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
12: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
13: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
14: Και τώρα,
15: και τώρα
14: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
15: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
4: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα κορίτσι που έγινε πριγκίπισσα. Η ζωή της είχε τα πάνω και τα κάτω της. Αλλά στο τέλος

0: Ακούτε 972
1: Ραδιοχερσόνησος.
0: Ο δικός σας σταθμός.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
3: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
3: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
4: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
3: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
4: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
5: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
6: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
5: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
6: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
5: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
6: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
6: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
5: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
5: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
5: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες. Συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
5: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
5: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
8: Compañeros y compañeras, criticares todos. Εστιατόρες, ρεσταουραδόρες, μπαρίστας, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
9: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
10: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
11: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Την είδε στην καινούργια του γείτονα.
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
1: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
6: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
7: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
9: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
10: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
9: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
10: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
9: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
10: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
9: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
10: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
9: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
11: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
12: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
13: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
14: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
13: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
14: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
13: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
14: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
13: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
15: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
16: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
2: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
2: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
2: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
2: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
6: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
7: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: görmek sana.
1: Παίζει ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2

0: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
0: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
2: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
0: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
2: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
3: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην ComputerView. ComputerView.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. ComputerView.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
4: Την είδε στην καινούρια του γείτονα.
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χαράξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
1: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-002213.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
0: Και τώρα,
6: και τώρα
0: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
6: δεν σταματούν ποτέ.
0: Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω πάσο. Mi ambición es juego, nunca fracaso. No al límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Λίπα, φέρτο.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: All-in-One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970252525. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
3: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
1: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
6: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
7: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
8: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
9: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.

0: αργά.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 97,2.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά, πέφτουν στο χώρο.

Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

Στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.